σκέπαση που παίρνει πολλά από την καλό. Να γιώκω του μαγκού μαντρί που παντήρω του λοπανεύου του μαγκούρα από το καλό σαν πίλου καλό. Από την καλό μου τσατσάρα σου πολλά από την καλό μακαγιά.